Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 3:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 4.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: μισή.
1: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 4:30. Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 5.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 5:30.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 6.
1: Ο καιρός στη Μύκονο. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 6:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-022-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

την καρδιά σε ζητώ, αγάπη σε ζητώ, στην καρδιά που γερνά κι εγώ σε νοσταλγώ, στη ζωή που περνά και πάει στο καιρό, και πονάς και πονώ σε δρόμο σκοτεινό. Μονάχη μες στη νύχτα και μες στη λησμονιά, μας φεύγουνε τα χρόνια, δεν γυρίζουν πια.

κι εγώ σε νοσταλεγώ. Σαν σκιά μου περνάς και πας με στο καιρό και πονάς και πονώ καθώς σε καρτερώ. Μονάχη με στη νύχτα και με στη λησμονιά μας φεύγουνε τα χρόνια, δεν γυρίζουν πια.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 7.
1: Ο καιρός στη Μύκονο. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
3: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
2: Service for you.
3: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
2: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
3: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
2: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
3: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 7:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Ο κυπελούχος Ελλάδα Σόφι συνέχισε νικηφόρα την πορεία του στο κύπελο, καθώς ξεπέρασε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία το εμπόδιο του Νέστου Χρυσούπολης με 3-0 στο Παγκρίτιο. Ο Μάρκο Νίκολιτς τρέχει το καλύτερο σερί στην ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ, με 11 νίκες, 5 ισοπαλίες και 3 ήττες. Γάλλος ρεπόρτερ μετέδωσε την πληροφορία για χαφ που πλησιάζει στον Ολυμπιακό. Ο λόγος για τον 21χρονο Ιβοριανό χαφ Αλεξάνδρ Ζαουάι που ανήκει στην Μπάστια. Οι διαπραγματεύσεις γίνονται για ένα ποσό στα 2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο παίκτης έχει συμφωνήσει για τετραετές συμβόλαιο. Αισιοδοξία στον Παναθηναϊκό για μείωση της ποινής του Ντέσσερς μετά την εκδίκαση της έφεσης, ενώ η απόφαση αναμένεται τις επόμενες ημέρες. Σε μια κίνηση με ξεκάθαρο ορίζοντα το μέλλον προχωρά ο ΠΑΟΚ. Καθώς ήρθε σε συμφωνία με τη δανέζικη Χόρσενς για την απόκτηση του 18χρονου επιθετικού Φίλιππου Τσαπίπη. Νέο πρόβλημα στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού καθώς ο Μουστάφα Φαλιπέ στη θλάση.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκιόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Σε πύργο και Ιωάννινα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στην πτώση του μαχητικού αεροσκάφου στην Τανάγρα. Στο Κρητικό Πέλαγος και στην Ανατολική Μεσόγειο αναπτύσσονται οι αεροναυτικές δυνάμεις της Ελλάδας και της Αιγύπτου για τη διεθνή άσκηση Μέδουσα 15, στην οποία συμμετέχουν ακόμη η Γαλλία, η Ιταλία και η Κύπρος. Ανοίγουν σήμερα οι αιτήσεις για το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ. Έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Τετάρτης σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης. Συναγερμός στην Ευρώπη. Πάνω από 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα το φυσικό αέριο, με την αναζωπήρωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Ένας γιατρός από τη Λάρισα γράφει ιστορία, ανοίγοντας τις πύλες του σύμπαντος για την Ελλάδα. Ο Αδριανός Γολέμης προετοιμάζεται να γίνει ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα πατήσει το πόδι του στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Στα τραυματά τους υπέκυψαν οι δύο εργαζόμενοι που νοσηλεύονταν μετά την έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό στην Ελβετία.
2: Ο καιρός στη Μύκονο. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 10 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1898. Δολοφονείται στη Γενέβη η αυτοκράτηρα της Αυστρουγγαρίας Ελισάβετ, γνωστότερη ως Σίση. 1907, ξεκινά στη Νέα Υόρκη η πρώτη εκστρατεία κατά του καπνίσματος. 1915, με τη σύμφωνη γνώμη του βασιλιά Κωνσταντίνου, η κυβέρνηση Βενιζέλου κηρύσσει γενική επιστράτευση. 1922, αποφασίζεται η πραγματοποίηση της διάσκεψης της ειρήνης στη Βρετανία. Η Τουρκία θα μετάσχει μόνο αν της αποδοθεί η Αδριανούπολη και αναγνωριστεί ο Εύρος ως μεθοριακή γραμμή Ελλάδας-Τουρκίας. 1925, στην Ελλάδα υπογράφεται και δημοσιεύεται το νέο σύνταγμα, το οποίο τίθεται αμέσως σε ισχύ. 1960, τρέχοντας ξυπόλυτος, ο Αιθίωπας Αμπέμπε Μπεκίλα τερματίζει πρώτος στον Ολυμπιακό Μαραθώνιο στη Ρώμη.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078 000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Ο κυπελούχος Ελλάδα Σόφι συνέχισε νικηφόρα την πορεία του στο κύπελο, καθώς ξεπέρασε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία το εμπόδιο του Νέστου Χρυσούπολης με 3-0 στο Παγκρίτιο. Ο Μάρκο Νίκολιτς τρέχει το καλύτερο σερί στην ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ, με 11 νίκες, 5 ισοπαλίες και 3 ήττες. Γάλλος ρεπόρτερ μετέδωσε την πληροφορία για χαφ που πλησιάζει στον Ολυμπιακό. Ο λόγος για τον 21χρονο Ιβοριανό χαφ Αλεξάντερ Ζαουάι που ανήκει στην Μπαστιά. Οι διαπραγματεύσεις γίνονται για ένα ποσό στα 2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο παίκτης έχει συμφωνήσει για τετραετές συμβόλαιο. Αισιοδοξία στον Παναθηναϊκό για μείωση της ποινής του Ντέσσερς μετά την εκδίκαση της έφεσης, ενώ η απόφαση αναμένεται τις επόμενες ημέρες. Σε μια κίνηση με ξεκάθαρο ορίζοντα το μέλλον προχωρά ο ΠΑΟΚ. Καθώς ήρθε σε συμφωνία με τη Δανέζικη Χόρσενς για την απόκτηση του 18χρονου επιθετικού Φίλιππου Τσαπίπη. Νέο πρόβλημα στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού καθώς ο Μουστάφα Φαλιπέ στη θλάση.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς, τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista, με την πιστοποίηση Somfy.
1: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
0: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
1: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-72544 και 6979-699-015.
0: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Σε πύργο και Ιωάννινα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στην πτώση του μαχητικού αεροσκάφου στην Τανάγρα. Στο Κρητικό Πέλαγος και στην Ανατολική Μεσόγειο αναπτύσσονται οι αεροναυτικές δυνάμεις της Ελλάδας και της Αιγύπτου για τη διεθνή άσκηση Μέδουσα 15, στην οποία συμμετέχουν ακόμη η Γαλλία, η Ιταλία και η Κύπρος. Ανοίγουν σήμερα οι αιτήσεις για το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ. Έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Τετάρτης σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Συναγερμός στην Ευρώπη. Πάνω από 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα το φυσικό αέριο, με την αναζωπήρωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Ένας γιατρός από τη Λάρισα γράφει ιστορία, ανοίγοντας τις πύλες του σύμπαντος για την Ελλάδα. Ο Αδριανός Γολέμης προετοιμάζεται να γίνει ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα πατήσει το πόδι του στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Στα τραύματά τους υπέκυψαν οι δύο εργαζόμενοι που νοσηλεύονταν μετά την έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό στην Ελβετία.
2: Ο καιρός στη Μύκονο. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

δίχως μια φωνή ούτε μιλιά. Τόσα χέρια φύγαν κι ούτε πια που αγαπάν, ξέχασαν τα χρόνια τα παλιά. Έρπατο στην άμμο μοναχός, κι είναι ο κόσμος γύρω μου.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Ο κυπελούχος Ελλάδας Σόφι συνέχισε νικηφόρα την πορεία του στο κύπελο, καθώς ξεπέρασε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία το εμπόδιο του Νέστου Χρυσούπολης με 3-0 στο Παγκρίτιο. Ο Μάρκο Νίκολιτς τρέχει το καλύτερο σερί στην ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ, με 11 νίκες, 5 ισοπαλίες και 3 ήττες. Γάλλος ρεπόρτερ μετέδωσε την πληροφορία για χαφ που πλησιάζει στον Ολυμπιακό. Ο λόγος για τον 21χρονο Ιβοριανό χαφ Αλεξάνδρ Ζαουάι που ανήκει στην Μπάστια. Οι διαπραγματεύσεις γίνονται για ένα ποσό στα 2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο παίκτης έχει συμφωνήσει για τετραετές συμβόλαιο. Αισιοδοξία στον Παναθηναϊκό για μείωση της ποινής του Ντέσσερς μετά την εκδίκαση της έφεσης, ενώ η απόφαση αναμένεται τις επόμενες ημέρες. Σε μια κίνηση με ξεκάθαρο ορίζοντα το μέλλον προχωρά ο ΠΑΟΚ, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τη δανέζικη Χόρσενς για την απόκτηση του 18χρονου επιθετικού Φίλιππου Τσαπίπη. Νέο πρόβλημα στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, καθώς ο Μουστάφα Φαλιπέ στη θλάση.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

στο ρυθμό της καρδιάς σου, καρδιά μου, κι ολοχάνομαι. Μα προτού η απουσία σου μεγαλώσει τη μοναξιά μου, μοναξιά μου, απ' το όνομά σου πιάνομαι.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Σε πύργο και Ιωάννινα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στην πτώση του μαχητικού αεροσκάφου στην Τανάγρα. Στο Κρητικό Πέλαγος και στην Ανατολική Μεσόγειο αναπτύσσονται οι αεροναυτικές δυνάμεις της Ελλάδας και της Αιγύπτου για τη διεθνή άσκηση Μέδουσα 15, στην οποία συμμετέχουν ακόμη η Γαλλία, η Ιταλία και η Κύπρος. Ανοίγουν σήμερα οι αιτήσεις για το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ. Έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Τετάρτης σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης. Συναγερμός στην Ευρώπη. Πάνω από 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα το φυσικό αέριο, με την αναζωπήρωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Ένας γιατρός από τη Λάρισα γράφει ιστορία, ανοίγοντας τις πύλες του σύμπαντος για την Ελλάδα. Ο Αδριανός Γολέμης προετοιμάζεται να γίνει ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα πατήσει το πόδι του στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Στα τραυματά τους υπέκυψαν οι δύο εργαζόμενοι που νοσηλεύονταν μετά την έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό στην Ελβετία.
2: Ο καιρός στη Μύκονο. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: μια φορά σαν σήμερα. 10 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1898. Δολοφονείται στη Γενέβη η αυτοκράτηρα της Αυστρουγγαρίας Ελισάβετ, γνωστότερη ως Σίση. 1907, ξεκινά στη Νέα Υόρκη η πρώτη εκστρατεία κατά του καπνίσματος. 1915, με τη σύμφωνη γνώμη του βασιλιά Κωνσταντίνου, η κυβέρνηση Βενιζέλου κηρύσσει γενική επιστράτευση. 1922, αποφασίζεται η πραγματοποίηση της διάσκεψης της ειρήνης στη Βρετανία. Η Τουρκία θα μετάσχει μόνο αν της αποδοθεί η Αδριανούπολη και αναγνωριστεί ο Εύρος ως μεθοριακή γραμμή Ελλάδας-Τουρκίας. 1925, στην Ελλάδα υπογράφεται και δημοσιεύεται το νέο σύνταγμα, το οποίο τίθεται αμέσως σε ισχύ. 1960, τρέχοντας ξυπόλυτος, ο Αιθίωπας Αμπέμπε Μπεκίλα τερματίζει πρώτος στον Ολυμπιακό Μαραθώνιο στη Ρώμη.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.

0: Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: καφέ στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
1: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Ο κυπελούχος Ελλάδας Σόφι συνέχισε νικηφόρα την πορεία του στο κύπελο, καθώς ξεπέρασε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία το εμπόδιο του Νέστου Χρυσούπολης με 3-0 στο Παγκρίτιο. Ο Μάρκο Νίκολιτς τρέχει το καλύτερο σερί στην ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ, με 11 νίκες, 5 ισοπαλίες και 3 ήττες. Γάλλος ρεπόρτερ μετέδωσε την πληροφορία για χαφ που πλησιάζει στον Ολυμπιακό. Ο λόγος για τον 21χρονο Ιβοριανό χαφ Αλεξάνδρ Ζαουάι που ανήκει στην Μπαστιά. Οι διαπραγματεύσεις γίνονται για ένα ποσό στα 2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο παίκτης έχει συμφωνήσει για τετραετές συμβόλαιο. Αισιοδοξία στον Παναθηναϊκό για μείωση της ποινής του Ντέσσερς μετά την εκδίκαση της έφεσης, ενώ η απόφαση αναμένεται τις επόμενες ημέρες. Σε μια κίνηση με ξεκάθαρο ορίζοντα το μέλλον προχωρά ο ΠΑΟΚ, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τη δανέζικη Χόρσενς για την απόκτηση του 18χρονου επιθετικού Φίλιππου Τσαπίπη. Νέο πρόβλημα στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, καθώς ο Μουστάφα Φαλιπέ στη θλάση.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, τυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα. Τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Σε πύργο και Ιωάννινα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στην πτώση του μαχητικού αεροσκάφου στην Τανάγρα. Στο Κρητικό Πέλαγος και στην Ανατολική Μεσόγειο αναπτύσσονται οι αεροναυτικές δυνάμεις της Ελλάδας και της Αιγύπτου για τη διεθνή άσκηση Μέδουσα 15 στην οποία συμμετέχουν ακόμη η Γαλλία, η Ιταλία και η Κύπρος. Ανοίγουν σήμερα οι αιτήσεις για το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ. Έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Τετάρτης σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης. Συναγερμός στην Ευρώπη. Πάνω από 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα το φυσικό αέριο, με την αναζωπήρωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Ένας γιατρός από τη Λάρισα γράφει ιστορία, ανοίγοντας τις πύλες του σύμπαντος για την Ελλάδα. Ο Αδριανός Γολέμης προετοιμάζεται να γίνει ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα πατήσει το πόδι του στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Στα τραυματά τους υπέκυψαν οι δύο εργαζόμενοι που νοσηλεύονταν μετά την έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό στην Ελβετία.
3: Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο.
5: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
8: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
9: Κυκλοφορεί το LP «Τα Blues του Παύλου Πειραγμένα» από το 8 Music Group. Ένα 12-ίντσο συλλεκτικό βινήλιο με 6 τραγούδια από το εμβληματικό LP «Τα Blues του Πρίγκιπα» με νέες ενορχιστρώσεις και τη φωνή του Παύλου Σιδηρόπουλου. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
10: Τα μελοποιημένα τραγούδια που αγαπήσαμε για την αρμονική συνύπαρξη του ποιητικού λόγου με τη μελωδία. Είμαι η Στεφανία Καρά και για την επόμενη ώρα επιλέγω σιωπηλά τα τραγούδια και διαβάζω αποσπάσματα που με συναρπάζουν.

0: χειμώνιασε, γιατί χειμώνιασε.
1: Είμαι το κάθε τι, μου είπες. Να, η πέτρα ετούτη εδώ μπροστά σου. Έτσι να σκύψεις θα μ' αγγίξεις. Είμαι εγώ στο κήπου στο δέντρο, ένα κλαδί ξέγυμνο από τις ντροπές στο ρούχο. Απόσπασμα από το «Λέω να'ρθω» της Διονυσίας Παπαϊωάννου.

σκοτεινά ψιθυρίζουν στο σκοτάδι τα μυστικά των ξυγνωμένων θεών. Όταν μακριά στην πόλη είναι αργά, κοιμούνται όλοι. Και εσύ επιτέλους κλέβεις λίγη μοναξιά και τότε νιώθεις. Η αλλαγή δεν έρχεται απ' έξω. Τη δημιουργείς εσύ από μέσα σου. Απόσπασμα από «Στην Ιώ» του Παύλου Σιδηρόπουλου.

Θα με βρεις στον αφλητό της φωτιάς, στις πηγές της βροχής, στην ορχήστρα του ορίζοντα, στους ιτοβολώνες των χεριών σου, στα σπίτια των ματιών σου, γιατί μου έταξες δύο χείλη από πανσέλινο. Απόσπασμα από τη δέκατη νύχτα του Γιάννη Καλπούζου.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Ο κυπελούχος Ελλάδα Σόφι συνέχισε νικηφόρα την πορεία του στο κύπελο, καθώς ξεπέρασε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία το εμπόδιο του Νέστου Χρυσούπολης με 3-0 στο Παγκρίτιο. Ο Μάρκο Νίκολιτς τρέχει το καλύτερο σερί στην ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ, με 11 νίκες, 5 ισοπαλίες και 3 ήττες. Γάλλος ρεπόρτερ μετέδωσε την πληροφορία για χαφ που πλησιάζει στον Ολυμπιακό. Ο λόγος για τον 21χρονο Ιβοριανό χαφ Αλεξάντερ Ζαουάι που ανήκει στην Μπαστιά. Οι διαπραγματεύσεις γίνονται για ένα ποσόν στα 2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο παίκτης έχει συμφωνήσει για τετραετές συμβόλαιο. Αισιοδοξία στον Παναθηναϊκό για μείωση της ποινής του Ντέσσερς μετά την εκδίκαση της έφεσης, ενώ η απόφαση αναμένεται τις επόμενες ημέρες. Σε μια κίνηση με ξεκάθαρο ορίζοντα το μέλλον προχωρά ο ΠΑΟΚ. Καθώς ήρθε σε συμφωνία με τη δανέζικη Horsens για την απόκτηση του 18χρονου επιθετικού Φίλιππου Τσαπίπη. Νέο πρόβλημα στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού καθώς ο Μουστάφα Φαλιπέ στη θλάση.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
4: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
5: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
4: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μούσει, είναι σοφός.
7: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μούσει και το περιποιείται.
8: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
9: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
10: Κυκλοφορεί το LP «Είχα φωνή, την πήραν τα πουλιά» του Δώρου Δημοσθένους και της Ελένης Φωτάκη από το Odo Music Group. Ένα μοναδικό 12-inch LP που παίζει στις 45 στροφές. 7 μοναδικές ιστορίες της Ελένης Φωτάκη σε μουσική και ερμηνεία του Δώρου Δημοσθένους. Προμηθευτείτε το από το odoshop.gr.
11: Ακούτε την εκπομπή «Τα Μελοποιημένα». Διαβάζει και επιλέγει η Στεφανία Καρά.

Κλείνεις τα αυτιά να μην ακούς και ο πύργος σκοτεινιάζει. Κλείνεις τα μάτια να μην βλέπεις και ο πύργος τότε τρίζει. Κλείνεις τις πόρτες της ψυχής και αρχίζει ο πύργος να ραγίζει. Απόσπασμα από το πέταγμα της Μαρίας Βλάχου.

εκείνη τη θλιβερή ημέρα επισκεφτήκαμε το ερειπωμένο σπίτι. Το γυμνό από γέλια ερειπωμένο σπίτι. Στους τοίχους μαυρό-άσπρα βλέμματα μας παρακολουθούσαν και στα πύληνα σκονισμένα κιούπια βρήκαμε ζάχαρη. Απόσπασμα από τη ζάχαρη της νεκταρίας Μεδρινού.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 12.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Περί τα τέλη Δεκεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα για την απόκτηση κατοικίας σπίτι μου 3, με διευρυμένα εισοδηματικά και ηλικιακά κριτήρια. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών για τις συνθήκες υπό από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Εξετάζονται οι συνθήκες λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής. Επίδομα 3.000 ευρώ στους μόνιμους κατοίκους για κάθε νέο παιδί που γεννιέται στο νησί παρέχει ο Δήμος Νησίρου. Στελέχη της ΑΔΕ εντόπισαν 84 κιλά κοκαίνης κρυμμένα σε φορτίο με τριαντάφυλλα από την Κολομβία. 6 συλλήψεις, αναζητούνται άλλα 2 άτομα. Δέσμοι μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για προσιτή στέγη. 51χρονος συνελήφθη στην Αυστρία καθώς φέρεται να νάρκωνε και να εξέδιδε τη σύζυγό του, η οποία τελικώς πέθανε από την κακοποίηση. 5.000 δολάρια σε κάθε Αμερικανό υπόσχεται ο Τραμπ, αν οι Ρεπουμπλικανοί κερδίσουν το Κογκρέσο.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με πιθανές τοπικές βροχές στα δυτικά ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά δυτική 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5 και στο κεντρικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος, Νάξος, Καβάλα, Σύφνος, 28 Ηράκλειο, Λίμνος, Ρέθυμνο, Χανιά, 32 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Σέρες, 34 Γιαννιτσά, Τρίκαλα.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 10 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1898. Δολοφονείται στη Γενέβη η αυτοκράτηρα της Αυστρουγγαρίας Ελισάβετ, γνωστότερη ως Σίση. 1907. Ξεκινά στη Νέα Υόρκη η πρώτη εκστρατεία κατά του καπνίσματος. 1915. Με τη σύμφωνη γνώμη του βασιλιά Κωνσταντίνου, η κυβέρνηση Βενιζέλου κηρύσσει γενική επιστράτευση. 1922. Αποφασίζεται η πραγματοποίηση της διάσκεψης της ειρήνης στη Βρετανία. Η Τουρκία θα μετάσχει μόνο αν της αποδοθεί η Αδριανούπολη και αναγνωριστεί ο Εύρος ως μεθοριακή γραμμή Ελλάδας-Τουρκίας. 1925. Στην Ελλάδα υπογράφεται και δημοσιεύεται το νέο σύνταγμα, το οποίο τίθεται αμέσως σε ισχύ. 1960. Τρέχοντας ξυπόλυτος, ο Αιθίωπας Αμπέμπε Μπεκίλα τερματίζει πρώτος στον Ολυμπιακό Μαραθώνιο στη Ρώμη.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτ, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 12:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Ο κυπελούχος Ελλάδα Σόφι συνέχισε νικηφόρα την πορεία του στο κύπελο, καθώς ξεπέρασε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία το εμπόδιο του Νέστου Χρυσούπολης με 3-0 στο Παγκρίτιο. Ο Μάρκο Νίκολιτς τρέχει το καλύτερο σερί στην ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ, με 11 νίκες, 5 ισοπαλίες και 3 ήττες. Γάλλος ρεπόρτερ μετέδωσε την πληροφορία για χαφ που πλησιάζει στον Ολυμπιακό. Ο λόγος για τον 21χρονο Ιβοριανό χαφ Αλεξάντερ Ζαουάι που ανήκει στην Μπαστιά. Οι διαπραγματεύσεις γίνονται για ένα ποσό στα 2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο παίκτης έχει συμφωνήσει για τετραετές συμβόλαιο. Αισιοδοξία στον Παναθηναϊκό για μείωση της ποινής του Ντέσσερς μετά την εκδίκαση της έφεσης, ενώ η απόφαση αναμένεται τις επόμενες ημέρες. Σε μια κίνηση με ξεκάθαρο ορίζοντα το μέλλον προχωρά ο ΠΑΟΚ. Καθώς ήρθε σε συμφωνία με τη Δανέζικη Χόρσενς για την απόκτηση του 18χρονου επιθετικού Φίλιππου Τσαπίπη. Νέο πρόβλημα στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού καθώς ο Μουστάφα Φαλιπέ στη θλάση.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, τυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι μία.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Περί τα τέλη Δεκεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα για την απόκτηση κατοικίας Σπίτι μου 3, με διευρυμένα εισοδηματικά και ηλικιακά κριτήρια. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών για τις συνθήκες υπό από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης. Εξετάζονται οι συνθήκες λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής. Επίδομα 3.000 ευρώ στους μόνιμους κατοίκους για κάθε νέο παιδί που γεννιέται στο νησί παρέχει ο Δήμος Νησίρου. Στελέχη της ΑΔΕ εντόπισαν 84 κιλά κοκαίνης κρυμμένα σε φορτίο με τριαντάφυλλα από την Κολομβία. 6 συλλήψεις, αναζητούνται άλλα 2 άτομα. Δέσμοι μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για προσιτή στέγη. 51χρονος συνελήφθη στην Αυστρία καθώς φέρεται να νάρκωνε και να εξέδιδε τη σύζυγό του, η οποία τελικώς πέθανε από την κακοποίηση. 5.000 δολάρια σε κάθε Αμερικανό υπόσχεται ο Τραμπ, αν οι Ρεπουμπλικανοί κερδίσουν το Κογκρέσο.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανές τοπικές βροχές στα δυτικά ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά δυτική 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5 και στο κεντρικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος, Νάξος, Καβάλα, Σύφνος, 28 Ηράκλειο, Λίμνος, Ρέθυμνο, Χανιά, 32 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Σέρες, 34 Γιαννιτσά, Τρίκαλα.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 1:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Ο κυπελούχος Ελλάδας Σόφι συνέχισε νικηφόρα την πορεία του στο κύπελο, καθώς ξεπέρασε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία το εμπόδιο του Νέστου Χρυσούπολης με 3-0 στο Παγκρίτιο. Ο Μάρκο Νίκολιτς τρέχει το καλύτερο σερί στην ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ, με 11 νίκες, 5 ισοπαλίες και 3 ήττες. Γάλλος ρεπόρτερ μετέδωσε την πληροφορία για χαφ που πλησιάζει στον Ολυμπιακό. Ο λόγος για τον 21χρονο Ιβοριανό χαφ Αλεξάνδρ Ζαουάι που ανήκει στην Μπάστια. Οι διαπραγματεύσεις γίνονται για ένα ποσό στα 2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο παίκτης έχει συμφωνήσει για τετραετές συμβόλαιο. Αισιοδοξία στον Παναθηναϊκό για μείωση της ποινής του Ντέσσερς μετά την εκδίκαση της έφεσης, ενώ η απόφαση αναμένεται τις επόμενες ημέρες. Σε μια κίνηση με ξεκάθαρο ορίζοντα το μέλλον προχωρά ο ΠΑΟΚ. Καθώς ήρθε σε συμφωνία με τη δανέζικη Χόρσενς για την απόκτηση του 18χρονου επιθετικού Φίλιππου Τσαπίπη. Νέο πρόβλημα στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, καθώς ο Μουστάφα Φαλιπέ στη θλάση.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, ευελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 2.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Περί τα τέλη Δεκεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα για την απόκτηση κατοικίας Σπίτι Μου 3, με διευρυμένα εισοδηματικά και ηλικιακά κριτήρια. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών για τις συνθήκες υπό από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Εξετάζονται οι συνθήκες λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής. Επίδομα 3.000 ευρώ στους μόνιμους κατοίκους για κάθε νέο παιδί που γεννιέται στο νησί παρέχει ο Δήμος Νησίρου. Στελέχη της ΑΔΕ εντόπισαν 84 κιλά κοκαίνης κρυμμένα σε φορτίο με τριαντάφυλλα από την Κολομβία. 6 συλλήψεις, αναζητούνται άλλα 2 άτομα. Δέσμοι μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για προσιτή στέγη. 51χρονος συνελήφθη στην Αυστρία καθώς φέρεται να νάρκωνε και να εξέδιδε τη σύζυγό του, η οποία τελικώς πέθανε από την κακοποίηση. 5.000 δολάρια σε κάθε Αμερικανό υπόσχεται ο Τραμπ, αν οι Ρεπουμπλικανοί κερδίσουν το Κογκρέσο.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με πιθανές τοπικές βροχές στα δυτικά ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά δυτική 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5 και στο κεντρικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος, Νάξος, Καβάλα, Σύφνος, 28 Ηράκλειο, Λίμνος, Ρέθυμνο, Χανιά, 32 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Σέρες, 34 Γιαννιτσά, Τρίκαλα.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 10 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1898. Δολοφονείται στη Γενέβη η αυτοκράτηρα της Αυστρουγγαρίας Ελισάβετ, γνωστότερη ως Σίση. 1907. Ξεκινά στη Νέα Υόρκη η πρώτη εκστρατεία κατά του καπνίσματος. 1915. Με τη σύμφωνη γνώμη του βασιλιά Κωνσταντίνου, η κυβέρνηση Βενιζέλου κηρύσσει γενική επιστράτευση. 1922. Αποφασίζεται η πραγματοποίηση της διάσκεψης της ειρήνης στη Βρετανία. Η Τουρκία θα μετάσχει μόνο αν της αποδοθεί η Αδριανούπολη και αναγνωριστεί ο Εύρος ως μεθοριακή γραμμή Ελλάδας-Τουρκίας. 1925. Στην Ελλάδα υπογράφεται και δημοσιεύεται το νέο σύνταγμα, το οποίο τίθεται αμέσως σε ισχύ. 1960. Τρέχοντας ξυπόλυτος, ο Αιθίωπας Αμπέμπε Μπεκίλα τερματίζει πρώτος στον Ολυμπιακό Μαραθώνιο στη Ρώμη.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.

ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078 000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 2:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Ο κυπελούχος Ελλάδας Σόφι συνέχισε νικηφόρα την πορεία του στο κύπελο, καθώς ξεπέρασε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία το εμπόδιο του Νέστου Χρυσούπολης με 3-0 στο Παγκρίτιο. Ο Μάρκο Νίκολιτς τρέχει το καλύτερο σερί στην ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ, με 11 νίκες, 5 ισοπαλίες και 3 ήττες. Γάλλος ρεπόρτερ μετέδωσε την πληροφορία για χαφ που πλησιάζει στον Ολυμπιακό. Ο λόγος για τον 21χρονο Ιβοριανό χαφ Αλεξάνδρ Ζαουάι που ανήκει στην Μπάστια. Οι διαπραγματεύσεις γίνονται για ένα ποσό στα 2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο παίκτης έχει συμφωνήσει για τετραετές συμβόλαιο. Αισιοδοξία στον Παναθηναϊκό για μείωση της ποινής του Ντέσσερς μετά την εκδίκαση της έφεσης, ενώ η απόφαση αναμένεται τις επόμενες ημέρες. Σε μια κίνηση με ξεκάθαρο ορίζοντα το μέλλον προχωρά ο ΠΑΟΚ, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τη δανέζικη Χόρσενς για την απόκτηση του 18χρονου επιθετικού Φίλιππου Τσαπίπη. Νέο πρόβλημα στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, καθώς ο Μουστάφα Φαλιπέ στη θλάση.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 3.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Το συνολικό αποτύπωμα των επενδύσεων που γίνονται στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέφθηκε το Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα. Στις 6 Νοεμβρίου, η δίκη για τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας των Τεμπών. Κατηγορούμενοι ο πρόεδρος του ΟΣΕ την εποχή του δυστυχήματος, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ που τον διαδέχθηκε ως το καλοκαίρι του 25 και ο νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar Security. 10 ημέρες μετά την εκδήλωσή της, η φωτιά στην κορυφή της τραπεζίτσας πάνω από την Γκόνιτσα έχει ενεργές εστίες σε διαφορετικά σημεία του βουνού. Σύλληψη 14χρονου στο Μεσολόγγι, ο οποίος παρέσυρε και τραυμάτισε με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα μία μητέρα και τα κοριτσάκια της σε παιδικό καρότσι και στη συνέχεια της εγκατέλειψε. Οριακές μεταβολές στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δίκτυο Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.703 μονάδες. Αναφορές για 20 νεκρούς και πολλούς τραυματίες από φωτιά σε φορτηγό πλοίο στην Κίνα.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανές τοπικές βροχές στα δυτικά ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά δυτική 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5 και στο κεντρικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος, Νάξος, Καβάλα, Σύφνος, 28 Ηράκλειο, Λίμνος, Ρέθυμνο, Χανιά, 32 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Σέρες, 34 Γιαννιτσά, Τρίκαλα.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 3:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η λήξη της συνεργασίας της με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι προχώρησαν στην πρόσληψη του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, που θα τον αντικαταστήσει στον πάγκο. Η επιστροφή του Γιαννούλη Λαρεντζάκη στην ΑΕΚ είναι γεγονός και η Ένωση ετοιμάζεται να υποδεχθεί ξανά ένα δικό της παιδί, το οποίο γνωρίζει πολύ καλά το περιβάλλον της ομάδας και έχει συνδέσει το όνομά του με σημαντικές στιγμές της. Η έφεση που κατέθεσε ο Παναθηναϊκός για την ποινή που επιβλήθηκε στον Τέσσερς για τη φάση της αποβολής του με τον Μιχαηλίδη έπιασε τόπο και έτσι θα απουσιάσει από ένα και όχι από τρία μάτς των πράσινων. Ο Φέντορ Τσάλοφ επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη και συνεχίζει πλέον τη θεραπεία του υπό την επίβλεψη του ιατρικού επιτελείου του ΠΑΟΚ, την ώρα που η ομάδα προετοιμάζεται για τον ντέρμπι με τον Άρη. Η ΠΑΕ Άρης επιβεβαίωσε τη συμφωνία της με τον 30χρονο Σκοτσέζο κεντρικό αμυντικό Τζον Σούταρ για συμβόλαιο διάρκειας 3 χρόνων. Ο Όφι έφτασε σε προφορική συμφωνία με την Ομόνια για την απόκτηση του διεθνούς εξτρέμ Τάσου Χατζηγιοβάνι.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 4.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Το συνολικό αποτύπωμα των επενδύσεων που γίνονται στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέφθηκε το Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα. Στις 6 Νοεμβρίου, η δίκη για τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας των Τεμπών. Κατηγορούμενοι ο πρόεδρος του ΟΣΕ την εποχή του δυστυχήματος, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ που τον διαδέχθηκε ως το καλοκαίρι του 25 και ο νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar Security. 10 ημέρες μετά την εκδήλωσή της, η φωτιά στην κορυφή της τραπεζίτσας πάνω από την Γκόνιτσα έχει ενεργές εστίες σε διαφορετικά σημεία του βουνού. Σύλληψη 14χρονου στο Μεσολόγγι, ο οποίος παρέσυρε και τραυμάτισε με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα μία μητέρα και τα κοριτσάκια της σε παιδικό καρότσι και στη συνέχεια της εγκατέλειψε. Οριακές μεταβολές στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.703 μονάδες. Αναφορές για 20 νεκρούς και πολλούς τραυματίες από φωτιά σε φορτηγό πλοίο στην Κίνα.
2: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με πιθανές τοπικές βροχές στα δυτικά ορεινά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά δυτική 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5 και στο κεντρικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος Νάξος Καβάλα Σύφνος, 28 Ηράκλειο Λίμνος Ρέθυμνο Χανιά, 32 Κέρκυρα Πρέβεζα Καλαμάτα Αλεξανδρούπολη Άρτα Σέρες, 34 Γιαννιτσά Τρίκαλα.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 10 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1898. Δολοφονείται στη Γενέβη η αυτοκράτηρα της Αυστρουγγαρίας Ελισάβετ, γνωστότερη ως Σίση. 1907. Ξεκινά στη Νέα Υόρκη η πρώτη εκστρατεία κατά του καπνίσματος. 1915. Με τη σύμφωνη γνώμη του βασιλιά Κωνσταντίνου, η κυβέρνηση Βενιζέλου κηρύσσει γενική επιστράτευση. 1922. Αποφασίζεται η πραγματοποίηση της διάσκεψης της ειρήνης στη Βρετανία. Η Τουρκία θα μετάσχει μόνο αν της αποδοθεί η Αδριανούπολη και αναγνωριστεί ο Εύρος ως μεθοριακή γραμμή Ελλάδας-Τουρκίας. 1925. Στην Ελλάδα υπογράφεται και δημοσιεύεται το νέο σύνταγμα, το οποίο τίθεται αμέσως σε ισχύ. 1960. Τρέχοντας ξυπόλυτος, ο Αιθίωπας Αμπέμπε Μπεκίλα τερματίζει πρώτος στον Ολυμπιακό Μαραθώνιο στη Ρώμη.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

εσύ έχω στην αυλή. Κάθε βράδυ το κοιτάω μέχρι την αυλή.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 4:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η λήξη της συνεργασίας της με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι προχώρησαν στην πρόσληψη του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, που θα τον αντικαταστήσει στον πάγκο. Η επιστροφή του Γιαννούλη Λαρεντζάκη στην ΑΕΚ είναι γεγονός και η Ένωση ετοιμάζεται να υποδεχθεί ξανά ένα δικό της παιδί, το οποίο γνωρίζει πολύ καλά το περιβάλλον της ομάδας και έχει συνδέσει το όνομά του με σημαντικές στιγμές της. Η έφεση που κατέθεσε ο Παναθηναϊκός για την ποινή που επιβλήθηκε στον Τέσσερς για τη φάση της αποβολής του με τον Μιχαηλίδη

0: ήδη έπιασε τόπο και έτσι θα απουσιάσει από ένα και όχι από τρία μάτς των πράσινων. Ο Φέντορ Τσάλοφ επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη και συνεχίζει πλέον τη θεραπεία του υπό την επίβλεψη του ιατρικού επιτελείου του ΠΑΟΚ, την ώρα που η ομάδα προετοιμάζεται για το ντέρμπι με τον Άρη. Η ΠΑΕ Άρης επιβεβαίωσε τη συμφωνία της με τον 30χρονο Σκοτσέζο κεντρικό αμυντικό Τζον Σούταρ για συμβόλαιο διάρκειας 3 χρόνων. Ο Όφι έφτασε σε προφορική συμφωνία με την Ομόνια για την απόκτηση του διεθνούς εξτρέμ Τάσου Χατζηγιοβάνη.
1: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
1: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
1: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Αξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 5.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Πίρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Πολυδάμιο Λάρισας. Ανάλυση του The Green Tank υποδεικνύει ότι οι εξαγωγές ενέργειας επιβαρύνουν με ένα δισεκατομμύριο ευρώ τους Έλληνες καταναλωτές ρεύματος. Υποχρεωτικός ο ηλεκτρονικός ενδοστομαχικός βόλος για τις εκτροφές άνω των 900 εγωπροβάτων. 42χρονη έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στην Άξο. Ο πληθωρισμός θα παραμείνει πολύ πάνω από τον στόχο έως το 27, εκτίμησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λάγκαρντ, η οποία χαρακτήρισε την οικονομία της Ευρωζώνης ανθεκτική. Το Ιράν αναστέλει τη χρέωση 10% επί των ναύλων για ξένα πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο, φυσικό αέριο και υγρά πετρελαϊκά προϊόντα. Αποχαρακτηρισμένα έγγραφα δείχνουν ότι η Ισπανική Υπηρεσία Πληροφοριών είχε ενημερώσει για διαδικτυακές εκκλήσεις μαζικής εισόδου στη Θέουτα. Δεν υπήρξε καμία προειδοποίηση για την έκταση της εισρωής μεταναστών που έγινε στις 30 Ιουλίου, απαντά ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανές τοπικές βροχές στα δυτικά ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά δυτική 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5 και στο κεντρικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος, Νάξος, Καβάλας, Σύφνος, 28 Ηράκλειο, Λίμνος, Ρέθυμνο, Χανιά, 32 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Σέρες, 34 Γιαννιτσά, Τρίκαλα.
3: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 5:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η λήξη της συνεργασίας της με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι προχώρησαν στην πρόσληψη του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, που θα τον αντικαταστήσει στον πάγκο. Η επιστροφή του Γιαννούλη Λαρεντζάκη στην ΑΕΚ είναι γεγονός και η Ένωση ετοιμάζεται να υποδεχθεί ξανά ένα δικό της παιδί, το οποίο γνωρίζει πολύ καλά το περιβάλλον της ομάδας και έχει συνδέσει το όνομά του με σημαντικές στιγμές της. Η έφεση που κατέθεσε ο Παναθηναϊκός για την ποινή που επιβλήθηκε στον Τέσσερς για τη φάση της αποβολής του με τον Μιχαηλίδη έπιασε τόπο και έτσι θα απουσιάσει από ένα και όχι από τρία μάτς των πράσινων. Ο Φέντορ Τσάλοφ επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη και συνεχίζει πλέον τη θεραπεία του υπό την επίβλεψη του ιατρικού επιτελείου του ΠΑΟΚ, την ώρα που η ομάδα προετοιμάζεται για το ντέρμπι με τον Άρη. Η ΠΑΕ Άρης επιβεβαίωσε τη συμφωνία της με τον 30χρονο Σκοτσέζο κεντρικό αμυντικό Τζον Σούταρ για συμβόλαιο διάρκειας 3 χρόνων. Ο Όφι έφτασε σε προφορική συμφωνία με την Ομόνια για την απόκτηση του διεθνούς εξτρέμ Τάσου Χατζηγιοβάνη.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Αξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-72544 και 6979-699-015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: φτάσεις και προλάβεις να περάσεις και
1: Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-022-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 6.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Πολυδάμιο Λάρισας. Ανάλυση του The Green Tank υποδεικνύει ότι οι εξαγωγές ενέργειας επιβαρύνουν με ένα δισεκατομμύριο ευρώ τους Έλληνες καταναλωτές ρεύματος. Υποχρεωτικός ο ηλεκτρονικός ενδοστομαχικός βόλος για τις εκτροφές άνω των 900 εγωπροβάτων. 42χρονη έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στην Άξο. Ο πληθωρισμός θα παραμείνει πολύ πάνω από τον στόχο έως το 27, εκτίμησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λάγκαρντ, η οποία χαρακτήρισε την οικονομία της Ευρωζώνης ανθεκτική. Το Ιράν αναστέλει τη χρέωση 10% επί των ναύλων για ξένα πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο, φυσικό αέριο και υγρά πετρελαϊκά προϊόντα. Αποχαρακτηρισμένα έγγραφα δείχνουν ότι η Ισπανική Υπηρεσία Πληροφοριών είχε ενημερώσει για διαδικτυακές εκκλήσεις μαζικής εισόδου στη Θέουτα. Δεν υπήρξε καμία προειδοποίηση για την έκταση της εισρωής μεταναστών που έγινε στις 30 Ιουλίου, απαντά ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανές τοπικές βροχές στα δυτικά ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά δυτική 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5 και στο κεντρικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος, Νάξος, Καβάλα, Σύφνος, 28 Ηράκλειο, Λίμνος, Ρέθυμνο, Χανιά, 32 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Σέρες, 34 Γιαννιτσά, Τρίκαλα.
3: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: μια φορά σαν σήμερα. 10 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1898. Δολοφονείται στη Γενέβη η αυτοκράτηρα της Αυστρουγγαρίας Ελισάβετ, γνωστότερη ως Σίση. 1907, ξεκινά στη Νέα Υόρκη η πρώτη εκστρατεία κατά του καπνίσματος. 1915, με τη σύμφωνη γνώμη του βασιλιά Κωνσταντίνου, η κυβέρνηση Βενιζέλου κηρύσσει γενική επιστράτευση. 1922, αποφασίζεται η πραγματοποίηση της διάσκεψης της ειρήνης στη Βρετανία. Η Τουρκία θα μετάσχει μόνο αν της αποδοθεί η Αδριανούπολη και αναγνωριστεί ο Εύρος ως μεθοριακή γραμμή Ελλάδας-Τουρκίας. 1925, στην Ελλάδα υπογράφεται και δημοσιεύεται το νέο σύνταγμα, το οποίο τίθεται αμέσως σε ισχύ. 1960, τρέχοντας ξυπόλυτος, ο Αιθίωπας Αμπέμπε Μπεκίλα τερματίζει πρώτος στον Ολυμπιακό Μαραθώνιο στη Ρώμη.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 6:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Τη λήξη της συνεργασίας της με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι προχώρησαν στην πρόσληψη του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, που θα τον αντικαταστήσει στον πάγκο. Η επιστροφή του Γιαννούλη Λαρεντζάκη στην ΑΕΚ είναι γεγονός και η Ένωση ετοιμάζεται να υποδεχθεί ξανά ένα δικό της παιδί, το οποίο γνωρίζει πολύ καλά το περιβάλλον της ομάδας και έχει συνδέσει το όνομά του με σημαντικές στιγμές της. Η έφεση που κατέθεσε ο Παναθηναϊκός για την ποινή που επιβλήθηκε στον Τέσσερς για τη φάση της αποβολής του με τον Μιχαηλίδη έπιασε τόπο και έτσι θα απουσιάσει από ένα και όχι από τρία μάτς των πράσινων. Ο Φέντορ Τσάλοφ επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη και συνεχίζει πλέον τη θεραπεία του υπό την επίβλεψη του ιατρικού επιτελείου του ΠΑΟΚ, την ώρα που η ομάδα προετοιμάζεται για τον ντέρμπι με τον Άρη. Η ΠΑΕ Άρης επιβεβαίωσε τη συμφωνία της με τον 30χρονο Σκοτσέζο κεντρικό αμυντικό Τζον Σούταρ για συμβόλαιο διάρκειας 3 χρόνων. Ο Όφι έφτασε σε προφορική συμφωνία με την Ομόνια για την απόκτηση του διεθνούς εξτρέμ Τάσου Χατζηγιοβάνη.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 7.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Πολυδάμιο Λάρισας. Ανάλυση του The Green Tank υποδεικνύει ότι οι εξαγωγές ενέργειας επιβαρύνουν με ένα δισεκατομμύριο ευρώ τους Έλληνες καταναλωτές ρεύματος. Υποχρεωτικός ο ηλεκτρονικός ενδοστομαχικός βόλος για τις εκτροφές άνω των 900 εγωπροβάτων. 42χρονη έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στην Άξο. Ο πληθωρισμός θα παραμείνει πολύ πάνω από τον στόχο έως το 27, εκτίμησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λάγκαρντ, η οποία χαρακτήρισε την οικονομία της Ευρωζώνης ανθεκτική. Το Ιράν αναστέλει τη χρέωση 10% επί των ναύλων για ξένα πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο, φυσικό αέριο και υγρά πετρελαϊκά προϊόντα. Αποχαρακτηρισμένα έγγραφα δείχνουν ότι η Ισπανική Υπηρεσία Πληροφοριών είχε ενημερώσει για διαδικτυακές εκκλήσεις μαζικής εισόδου στη Θέουτα. Δεν υπήρξε καμία προειδοποίηση για την έκταση της εισρωής μεταναστών που έγινε στις 30 Ιουλίου, απαντά ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών.
3: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με πιθανές τοπικές βροχές στα δυτικά ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά δυτική 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5 και στο κεντρικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος, Νάξος, Καβάλας, Σύφνος, 28 Ηράκλειο, Λίμνος, Ρέθυμνο, Χανιά, 32 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Σέρες, 34 Γιαννιτσά, Τρίκαλα.
5: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
6: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
5: Service for you.
6: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
6: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
5: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
6: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτ, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 7:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Τη λήξη της συνεργασίας της με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι προχώρησαν στην πρόσληψη του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, που θα τον αντικαταστήσει στον πάγκο. Η επιστροφή του Γιαννούλη Λαρεντζάκη στην ΑΕΚ είναι γεγονός και η Ένωση ετοιμάζεται να υποδεχθεί ξανά ένα δικό της παιδί, το οποίο γνωρίζει πολύ καλά το περιβάλλον της ομάδας και έχει συνδέσει το όνομά του με σημαντικές στιγμές της. Η έφεση που κατέθεσε ο Παναθηναϊκός για την ποινή που επιβλήθηκε στον Τέσσερς για τη φάση της αποβολής του με τον Μιχαηλίδη έπιασε τόπο και έτσι θα απουσιάσει από ένα και όχι από τρία μάτς των πράσινων. Ο Φέντορ Τσάλοφ επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη και συνεχίζει πλέον τη θεραπεία του υπό την επίβλεψη του ιατρικού επιτελείου του ΠΑΟΚ, την ώρα που η ομάδα προετοιμάζεται για τον ντέρμπι με τον Άρη. Η ΠΑΕ Άρης επιβεβαίωσε τη συμφωνία της με τον 30χρονο Σκοτσέζο κεντρικό αμυντικό Τζον Σούταρ για συμβόλαιο διάρκειας 3 χρόνων. Ο Όφι έφτασε σε προφορική συμφωνία με την Ομόνια για την απόκτηση του διεθνούς εξτρέμ Τάσου Χατζηγιοβάνη.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
1: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, τυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα. Τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
0: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
1: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 015.
0: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-022-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Πολυδάμιο Λάρισας. Ανάλυση του The Green Tank υποδεικνύει ότι οι εξαγωγές ενέργειας επιβαρύνουν με ένα δισεκατομμύριο ευρώ τους Έλληνες καταναλωτές ρεύματος. Υποχρεωτικός ο ηλεκτρονικός ενδοστομαχικός βόλος για τις εκτροφές άνω των 900 εγωπροβάτων. 42χρονη έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στην Άξο. Ο πληθωρισμός θα παραμείνει πολύ πάνω από τον στόχο έως το 27, εκτίμησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λάγκαρντ, η οποία χαρακτήρισε την οικονομία της Ευρωζώνης ανθεκτική. Το Ιράν αναστέλει τη χρέωση 10% επί των ναύλων για ξένα πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο, φυσικό αέριο και υγρά πετρελαϊκά προϊόντα. Αποχαρακτηρισμένα έγγραφα δείχνουν ότι η Ισπανική Υπηρεσία Πληροφοριών είχε ενημερώσει για διαδικτυακές εκκλήσεις μαζικής εισόδου στη Θέουτα. Δεν υπήρξε καμία προειδοποίηση για την έκταση της εισρωής μεταναστών που έγινε στις 30 Ιουλίου, απαντά ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών.
3: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με πιθανές τοπικές βροχές στα δυτικά ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά δυτική 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5 και στο κεντρικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος, Νάξος, Καβάλα, Σύφνος, 28 Ηράκλειο, Λίμνος, Ρέθυμνο, Χανιά, 32 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Σέρες, 34 Γιαννιτσά, Τρίκαλα.
5: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
6: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
5: Service for you.
6: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
6: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
5: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
6: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 10 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1898. Δολοφονείται στη Γενέβη η αυτοκράτηρα της Αυστρουγγαρίας Ελισάβετ, γνωστότερη ως Σίση. 1907, ξεκινά στη Νέα Υόρκη η πρώτη εκστρατεία κατά του καπνίσματος. 1915, με τη σύμφωνη γνώμη του βασιλιά Κωνσταντίνου, η κυβέρνηση Βενιζέλου κηρύσσει γενική επιστράτευση. 1922, αποφασίζεται η πραγματοποίηση της διάσκεψης της ειρήνης στη Βρετανία. Η Τουρκία θα μετάσχει μόνο αν της αποδοθεί η Αδριανούπολη και αναγνωριστεί ο Εύρος ως μεθοριακή γραμμή Ελλάδας-Τουρκίας. 1925, στην Ελλάδα υπογράφεται και δημοσιεύεται το νέο σύνταγμα, το οποίο τίθεται αμέσως σε ισχύ. 1960, τρέχοντας ξυπόλυτος, ο Αιθίωπας Αμπέμπε Μπεκίλα τερματίζει πρώτος στον Ολυμπιακό Μαραθώνιο στη Ρώμη.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτ, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Τη λήξη της συνεργασίας της με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι προχώρησαν στην πρόσληψη του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, που θα τον αντικαταστήσει στον πάγκο. Η επιστροφή του Γιαννούλη Λαρεντζάκη στην ΑΕΚ είναι γεγονός και η Ένωση ετοιμάζεται να υποδεχθεί ξανά ένα δικό της παιδί, το οποίο γνωρίζει πολύ καλά το περιβάλλον της ομάδας και έχει συνδέσει το όνομά του με σημαντικές στιγμές της. Η έφεση που κατέθεσε ο Παναθηναϊκός για την ποινή που επιβλήθηκε στον Τέσσερς για τη φάση της αποβολής του με τον Μιχαηλίδη έπιασε τόπο και έτσι θα απουσιάσει από ένα και όχι από τρία μάτς των πράσινων. Ο Φέντορ Τσάλοφ επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη και συνεχίζει πλέον τη θεραπεία του υπό την επίβλεψη του ιατρικού επιτελείου του ΠΑΟΚ, την ώρα που η ομάδα προετοιμάζεται για τον ντέρμπι με τον Άρη. Η ΠΑΕ Άρης επιβεβαίωσε τη συμφωνία της με τον 30χρονο Σκοτσέζο κεντρικό αμυντικό Τζον Σούταρ για συμβόλαιο διάρκειας 3 χρόνων. Ο Όφι έφτασε σε προφορική συμφωνία με την Ομόνια για την απόκτηση του διεθνούς εξτρέμ Τάσου Χατζηγιοβάνη.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, ευελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Πολυδάμιο Λάρισας. Ανάλυση του The Green Tank υποδεικνύει ότι οι εξαγωγές ενέργειας επιβαρύνουν με ένα δισεκατομμύριο ευρώ τους Έλληνες καταναλωτές ρεύματος. Υποχρεωτικός ο ηλεκτρονικός ενδοστομαχικός βόλος για τις εκτροφές άνω των 900 εγωπροβάτων. 42χρονη έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στην Άξο. Ο πληθωρισμός θα παραμείνει πολύ πάνω από τον στόχο έως το 27, εκτίμησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λάγκαρντ, η οποία χαρακτήρισε την οικονομία της Ευρωζώνης ανθεκτική. Το Ιράν αναστέλει τη χρέωση 10% επί των ναύλων για ξένα πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο, φυσικό αέριο και υγρά πετρελαϊκά προϊόντα. Αποχαρακτηρισμένα έγγραφα δείχνουν ότι η Ισπανική Υπηρεσία Πληροφοριών είχε ενημερώσει για διαδικτυακές εκκλήσεις μαζικής εισόδου στη Θέουτα. Δεν υπήρξε καμία προειδοποίηση για την έκταση της εισρωής μεταναστών που έγινε στις 30 Ιουλίου, απαντά ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών.
2: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με πιθανές τοπικές βροχές στα δυτικά ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά δυτική 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5 και στο κεντρικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος, Νάξος, Καβάλα, Σύφνος, 28 Ηράκλειο, Λίμνος, Ρέθυμνο, Χανιά, 32 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Σέρες, 34 Γιαννιτσά, Τρίκαλα.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9:30.
1: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλοι. Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους.

Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη. Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, τυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Πολυδάμιο Λάρισας. Ανάλυση του The Green Tank υποδεικνύει ότι οι εξαγωγές ενέργειας επιβαρύνουν με ένα δισεκατομμύριο ευρώ τους Έλληνες καταναλωτές ρεύματος. Υποχρεωτικός ο ηλεκτρονικός ενδοστομαχικός βόλος για τις εκτροφές άνω των 900 εγωπροβάτων. 42χρονη έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στην Άξο. Ο πληθωρισμός θα παραμείνει πολύ πάνω από τον στόχο έως το 27, εκτίμησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λάγκαρντ, η οποία χαρακτήρισε την οικονομία της Ευρωζώνης ανθεκτική. Το Ιράν αναστέλει τη χρέωση 10% επί των ναύλων για ξένα πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο, φυσικό αέριο και υγρά πετρελαϊκά προϊόντα. Αποχαρακτηρισμένα έγγραφα δείχνουν ότι η Ισπανική Υπηρεσία Πληροφοριών είχε ενημερώσει για διαδικτυακές εκκλήσεις μαζικής εισόδου στη Θέουτα. Δεν υπήρξε καμία προειδοποίηση για την έκταση της εισρωής μεταναστών που έγινε στις 30 Ιουλίου, απαντά ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανές τοπικές βροχές στα δυτικά ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά δυτική 3 με 4, στα ανατολικά βόρειο 4 με 5 και στο κεντρικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος, Νάξος, Καβάλα, Σύφνος, 28 Ηράκλειο, Λίμνος, Ρέθυμνο, Χανιά, 32 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Σέρες, 34 Γιαννιτσά, Τρίκαλα.
4: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
6: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
5: Service for you.
6: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
6: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
5: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
6: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: μια πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 10 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1898. Δολοφονείται στη Γενέβη η αυτοκράτηρα της Αυστρουγγαρίας Ελισάβετ, γνωστότερη ως Σίση. 1907. Ξεκινά στη Νέα Υόρκη η πρώτη εκστρατεία κατά του καπνίσματος. 1915. Με τη σύμφωνη γνώμη του βασιλιά Κωνσταντίνου, η κυβέρνηση Βενιζέλου κηρύσσει γενική επιστράτευση. 1922. Αποφασίζεται η πραγματοποίηση της διάσκεψης της ειρήνης στη Βρετανία. Η Τουρκία θα μετάσχει μόνο αν της αποδοθεί η Αδριανούπολη και αναγνωριστεί ο Εύρος ως μεθοριακή γραμμή Ελλάδας-Τουρκίας. 1925. Στην Ελλάδα υπογράφεται και δημοσιεύεται το νέο σύνταγμα, το οποίο τίθεται αμέσως σε ισχύ. 1960. Τρέχοντας ξυπόλυτος, ο Αιθίωπας Αμπέμπε Μπεκίλα τερματίζει πρώτος στον Ολυμπιακό Μαραθώνιο στη Ρώμη.

ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10:30.
1: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
1: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
1: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη αποψητισκίαση στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανές τοπικές βροχές στα δυτικά ορεινά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά δυτική 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5 και στο κεντρικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος, Νάξος, Καβάλας, Ύφνος, 28 Ηράκλειο, Λίμνος, Ρέθυμνο, Χανιά, 32 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Σέρες, 34 Γιαννιτσά, Τρίκαλα.
2: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: για όλες εκείνες τις...
1: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
2: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078 000.
1: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-022-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Σόμφι.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μάρε και μου κάνα κάρι, τα γλυκά σου έχουν χάρη. Τα γλυκά σου έχουν χάρη, μάρε και μου κάνα κάρι.
2: Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 12:30.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι μία.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 1:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 2.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 2:30.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.